0: FM Cyprus. 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Welcome to Bodybuilding Club Store.
2: Bonjour. I need training equipment.
1: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
2: Do you have the Pilates reformer?
1: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
2: Or... ooh la la!
1: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
4: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories, and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion. Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only €26.50. Order today from our website, www.pizzapafos.com, or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
9: Ματρέισερ.
8: Καμικάζι σλάι.
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: Ακούτε βέβαια στο Ροκαφέ με Σάιπρος και για σήμερα βρισκόμαστε στη Λάρνακα. Σήμερα 5η 4 Ιούνιου βρισκόμαστε στο Cyprus Digital Marketing Summit για το 2026 στο Radisson Blue στη Λάρνακα. Με θεματολογίες βεβαίως όπως σας είπαμε και πριν, νοημοσύνης, τεχνητής νοημοσύνης, marketing, ψηφιακά κανάλια και επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά εδώ στο Radisson Blue.
1: Live Rock FM Cyprus broadcasting from Larnaca and this Digital Cyprus Summit on today at Radisson Blue Hotel, which is going to be on until 7 o'clock this evening. And you can pass by, you can check out some interesting information regarding SEO, AI, digital marketing, and all the tips and tricks that somebody can use today for using these incredible options that you can get online. So it's Rock FM Cyprus broadcasting live until 2 o'clock today on this lovely Thursday. And we are going back to the studio now on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
3: Rock FM Cyprus.
4: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
5: Join the TLC Summer Camp for 5 weeks of fun, friendship and creativity. Our activity and combined English programs are designed to be exciting, educational and provides opportunities for personal development, team building and creativity. Daily sports, including swimming, will allow everyone to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July, Monday to Friday at TLC Private School in Paya. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
6: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάιτ,
9: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
9: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη πάση στο Φασούρι.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Cyprus Station.
1: You're listening to
2: Rock FM Cyprus.
1: Over here on the radio?
3: Yeah.
1: Sick.
4: Και να που πήγε 4 ο μήνας, βασικά Πέμπτη είναι σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι. Τρεις και κάτι ψηλά, είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού στην πιο ροκ συχνότητα σε όλο το νησί. Rock of M Cyprus, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για ένα δίωρο. Κάθε μέρα είμαστε μαζί. Rush Hour, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Το κυριότερο και βασικότερο το ρωτάμε κάθε μέρα, γιατί αυτό είναι το. Νομίζω πραγματικά αυτό είναι το βασικότερο. Μέχρι τις 5 έχουμε διάφορα παράξενα από τον πλανήτη. Όμως να σας θυμίσω ότι εδώ στον Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του νησιού, στην παρέα μου θα έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς. Τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, που προτείνουν βεβαίως οι κτηνίατροι για τα ζωάκια μας, για σκύλους και γατάκια. Κώστας Ζητόπουλος λοιπόν μαζί σας πάει να φτιάξει κρύο ωραίο καφέ, καπουτσίνο by the way, φρέντο καπουτσίνο, και επιστρέφουμε.
2: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Μεσημεράκι Πέμπτης λοιπόν. Hello there, you're listening to the Rush Hour with Kostas as usual here every day from 3 to 5. Και να πω hello και για τους ακροατές μας που μας ακούνε και σήμερα και από τη Λέμεσο. Η συχνότητά μας εκεί είναι 93,7. Και μιας και αναφέρθηκα, παιδιά, στη Λέμεσο, διάβασα εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βασικά το διάβασα χτες και είπα να σας το πω σήμερα. Ναυαγοσώστες στη Λέμεσο διέσωσαν έναν νεαρό 20 ετών, ο οποίος ο άνθρωπος κινδύνευσε να πνιγεί στη θάλασσα εκεί στην περιοχή του σταθμού ΛΕΜ 4 στο Μαλίντι. Αυτά γίνανε όλα την Δευτέρα του κατακλυσμού, έτσι, μεσημεράκι, όταν ο νεαρός λουόμενος βρέθηκε σε κίνδυνο στο νερό. Οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι βρίσκονταν σε υπηρεσία, ανταποκρίθηκαν άμεσα, ανέσυραν τον 20χρονο από τη θάλασσα και του παρήχαν πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, του χορήγησαν επίσης οξυγόνο, συμβάλλοντας είναι μια διαδικασία σταθεροποίησης της κατάστασης της υγείας κάποιου που ο οποίος μόλις βγήκε τώρα από το νερό. Να πω σε αυτό το σημείο, λοιπόν, πρέπει να στείλουμε την αγάπη μας και την υποστήριξή μας σε όλους τους ναυαγοσώστες σε όλο το νησί, οι οποίοι πραγματικά με κίνδυνο τη ζωή τους, με το επάγγελμά τους βέβαια να είναι αυτό, η αλήθεια είναι αυτή, ως ναυαγοσώστες σώζουν τόσους ανθρώπους κάθε χρόνο. Αυτά, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες σε λίγο και πάλι μαζί.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 PM. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
3: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26-934-622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water, water you trust for the people you love.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
6: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
7: June 13th. Get ready for the ultimate craft beer celebration at Selina Park in Larnaca. Discover Cyprus's finest microbreweries, international guest beers, barbecue stations, artisan flavors, and more. Step into the arcade tent, explore beer cocktails, and enjoy live music vibes all day long. Free entry from 4 p.m. till late, and the Rock FM live link from 5 until 7 p.m. Craft Beer Festival at Selina Park on Saturday, 13th of June in Larnaca. Powered by Rock FM Cyprus. Raise one together.
8: It's the Late Morning Show with Daryl.
9: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And

Ιούνιος μήνας, μήνας καλοκαιριού πια επίσημα και η πρώτη Πέμπτη του καλοκαιριού εννοείται. Ή αν θέλετε η πρώτη Πέμπτη του Ιουνίου. Πέμπτη 4 Ιουνίου σήμερα, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Στην παρέα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές για τα ζωάκια μας, για σκυλάκια και γατάκια Royal Canin που τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Και πάμε τώρα στους δύο, από τις δύο πλευρές του πλανήτη βέβαια έτσι. Στους δύο για τους οποίους βέβαια γίνεται και λόγος περισσότερος, θα έλεγα, Ντόναλντ Τραμπ από τη μία και από την άλλη ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Κιρ, παιδιά, συνεχίζει τον πόλεμο του κατά τον Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις βασικά. Μανιακός, λέει, που καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει. Σκληρή επίθεση από τον Ρίτσαρντ Κιρ κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο Ρίτσαρντ Κιρ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης βασικά στο Όσλο. Μάλιστα, ο Ρίτσαρντ Κιρ δεν μάσε τα λόγια του και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ μανιακό, ο οποίος, λέει, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει. Αυτά από τη μία πλευρά. Τώρα, από την άλλη, οι Times έβγαλαν στη φόρα μια έρευνα ουσιαστικά για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος, λέει, ακούστε εδώ, πλήρωνε έως και 7.000 ευρώ σε Βρετανίδες κυρίως, αλλά και Γερμανίδες νταντάδες, για να μεγαλώσουν, λέει, τους γιους του. Δύο γιους που έχει και τα λοιπά. Δεν ξέρω πόσα παιδιά έχει, νομίζω έχει αρκετά. Περισσότερα παιδιά δεν έχει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, οκ, okay, αρκετά λεφτά βέβαια για νταντάδες, η αλήθεια να λέγεται, δεν το συζητάω. Άμα έχεις λεφτά, αγόρι μου, άμα έχεις λεφτά, ξοδεύεις, δεν το συζητάω. Η αλήθεια είναι αυτή και η αλήθεια είναι επίσης, παιδιά, ότι ο Πούτιν έχει πολύ χρήμα, έτσι, ασύλληπτος, δεν το συζητάω, πολλά λεφτά. Λοιπόν, αυτά, ας αφήνουμε λίγα και τα λεφτά, πάμε στην άκρη, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, δεν λένε,

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και βέβαια κοντά του έχει τα δύο του αγαπημένα βιβλιοπωλεία, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Τα οποία παρεπιπτόντως σας θυμίζω την άλλη ώρα έχουμε και πάλι βέβαια όπως κάθε μέρα διαγωνισμό για να μπορέσετε να κερδίσετε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Και τώρα μιλώντας παιδιά για διαγωνισμούς, ακούστε εδώ απίστευτο. Θυμόσαστε έναν τύπο ο οποίος είχε όνειρο στα 21 του χρόνια να γίνει πιλότος, το κατάφερε τελικά, σε διαγωνισμό με άλλους 99 υποψήφιους να πάρει το δίπλωμα, το οποίο κέρδισε τίμια στο διαγωνισμό που διοργάνωσε πασίγνωστος YouTuber. Και παιδιά, ποιο ήταν το έπαθλο, κρατηθείτε. Ένα ιδιωτικό τζετ αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Beast. Λίγους μήνες μετά, παιδιά, ο τύπος, καλαχαζός έτσι, αφού με τα κόπων και βαΐων κερδίζει το διαγωνισμό, κερδίζει, παιδιά, το τζετ, το ιδιωτικό αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ, και τι αποφασίζει να κάνει. Να κάνει, παιδιά, μεταφορά 260 κιλών μαριχουάνας. Και βέβαια το συνέλαβα, αλλιώς βλάξ, έτσι δεν υπάρχει. Επιχείρησε να το μεταφέρει με το τζετ του για να μπορέσει να κάνει πολλά λεφτά και αρπαχτεί. Εντάξει, ο Μπράουν, γνωστός στα social media ως Captain Trizzy, είχε κλέψει τις εντυπώσεις πριν από μερικούς μήνες, όταν συμμετείχε μαζί με άλλους 99 πιλότες σε βίντεο του διαγωνισμού YouTuber Mr. Beast. Και μετά από μια σειρά ομολογουμένως πολύ απαιτητικών δοκιμασιών, αναδείχθηκε νικητής και κέρδισε το ιδιωτικό τζετ αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, ρε παιδιά, μερικοί άνθρωποι είναι άπληστοι, έτσι δεν το συζητάω. Και βέβαια πάνε να βγάλουν γρήγορα λεφτά με παράνομους τρόπους, τον εμαζέψανε και τώρα πάει και το τζετ, φυλακές και δεν συμμαζεύεται. Έμα, τι περίμενες. Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023-100 or visit blevinsfranks.com.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
3: Crust τι?
2: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Lachie Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 26271116. Lachie Marine Services, part of the Lachie Watersports Group.
6: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
7: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
8: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Ύπνος Gold by Everest.
9: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: Μεσημερό απόγευμα και είστε πάντα στο Ισμέν, στον Rock FM Cyprus. Περασμένες 4 ο Κώστας Τόπλος με το Rush Hour είναι στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, όπως το συνηθίζει. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο, παιδιά. Καλοκαίρι, βουτιές, νερό, χαβαλές, τα πάντα όλα, ωραίο περιβάλλον, παιχνίδια, που αλλού καλέ. Βεβαίως στη Λεμεσό, στο Φασούρι Water Park. Αγαπώ Φασούρι, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και να διεκδικήσετε ένα ωραίο free διπλό πάσο. Πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε, μπαίνετε στην κατηγορία Win, claim your tickets, βάζετε τα στοιχεία σας, γράφετε τη λέξη τη μαγική Φασούρι Water Park και μπορεί να κερδίσετε τα εισιτήριά σας. Καλή τύχη εύχομαι. Στην παρεούλα μου θα έχω για την επόμενη μία ώρα τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές για τα, για τα σκυλάκια και τα γατάκια μας. Εγώ έχω σκυλάκο που τρώει χρόνια τώρα Royal Canin.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας, κάθε μεσημέρι 3 με 5. Και για εσάς που ακούτε, ας το πούμε έτσι τακτικά την εκπομπή, νομίζω ξέρετε ότι είμαι πολύ οπαδός, προσωπικά το τονίζω αυτό, έτσι δεν εκφράζω το σταθμό, εκφράζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, είμαι πολύ οπαδός του να καταργηθούν τα social media στους ανήλικους κάτω από 16-15 ετών. Από ό,τι φαίνεται, αν θέλετε, στη λίστα των χωρών που ακολουθούν αυτή την οτροπία, μπαίνει πια και η Σουηδία. Η Σουηδία λοιπόν ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Μάλιστα προτείνει η ειδική επιτροπή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση. Η πρόταση των ειδικών στη Σουηδία προκύπτει στο πλαίσιο προσπαθειών για την προστασία των ανηλίκων από τις επιπτώσεις βέβαια της υπερβολικής χρήσης των social media. Πολύ καλή κίνηση εκ μέρους των Σουηδών. Νομίζω θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά ξεκάθαρα το λέω έτσι ξερά, να βγάλει νόμο όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλος στα social media κάτω των 15 ετών. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι, προσωπική μου εκτίμηση. Εντάξει. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε και από τη Λάρνακα σήμερα. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Η συχνότητά μας εκεί κλασικά 102,1. Όσον αφορά τώρα τις συχνότητες, πάντα μπορείτε να μπαίνετε βέβαια μέσα στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και να κάνετε check ποια συχνότητα σας βολεύει να ακούτε καλύτερα.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Join the TLC Summer Camp for 5 weeks of fun, friendship and creativity. Our activity and combined English programs are designed to be exciting, educational and provides opportunities for personal development, team building and creativity. Daily sports including swimming will allow everyone to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July. Monday to Friday at TLC Private School in Paya. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

Ακούτε πάντα το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο κάθε μεσημέρι 3 με 5 εδώ στον Rock FM Cyprus, σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Και βέβαια κοντά μου έχω τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Τώρα, ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Ξέρετε ότι κάθε μέρα δίνουμε ένα ξεχωριστό βιβλίο, το οποίο είναι ό,τι πρέπει η καλύτερη συντροφιά. Πας στην παραλία, κάθεσε κάτω από την ομπρέλα, ξάπλα στην ξαπλώστρα, απολαμβάνεις ένα βιβλίο, τέλειο. Steven Bartlett, ο συγγραφέας, The Diary of a CEO είναι το βιβλίο, για να το τσιμπήσετε, εύκολο. Στείλτε μας ένα SMS, γράψτε τη λέξη rock, ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book, και στείλτε το SMS στο 1234. Και μιλώντας βέβαια για βιβλία, να σας θυμίσω ότι το υπέροχο ετήσιο Παζαράκι θα γίνει μεθαύριο από τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, τόσο στην Λεμεσό όσο και στην Πάφο βεβαίως. Το ετήσιο Παζαράκι θα γίνει 6 Ιουνίου, ξεκινάει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, παιδιά, με μεγάλες εξαιρετικές προσφορές σε βιβλία, υπέροχα βιβλία, με τρελές ευκαιρίες πρέπει να σας πω. Αυτά όσον αφορά τα βιβλία, πάμε τώρα σε κάτι, παιδιά, το οποίο φέτος ίσως να ξανάρθει, ελπίζουμε όχι. Και αναφέρομαι, παιδιά, στο φαινόμενο, το καταστροφικό φαινόμενο El Niño. Υπάρχει, λέει, μια πιθανότητα, 80% διαβάζω εδώ, να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ, προσέξτε, τώρα Ιουνίου, αλλά και Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με αποτέλεσμα βέβαια να αυξάνεται ο κίνδυνος ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τους επόμενους μήνες, κάτι που προκαλείται κλασικά από την κλιματική αλλαγή και ας την αμφισβητούν, ή αν θέλετε, ας αμφισβητούν την ύπαρξή της αρκετοί.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, κοντά μου έχω βέβαια τις υγιεινές ζωοτροφές που τις προτείνουν φυσικά και οι κτηνίατροι για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας, Royal Canin. Εγώ σας έχω πει ότι τον Μπόμπο που τον έχω 11,5 χρόνια περίπου, τον ταΐζω εδώ και πολλά χρόνια με ζωοτροφές Royal Canin. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ προσεγμένες και δεύτερον έχουν τις απαραίτητες, ξέρετε, βιταμίνες και τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται τα σκυλάκια. Αν είχα και γατί, το ίδιο θα έκανα. Αυτά. Τώρα, για ακούστε εδώ. Rock FM Cyprus είναι στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Τόπουλος μαζί σας και πάμε λιγάκι στην αστυνομία, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Διαβάζω εδώ από ένα δελτίο τύπου της αστυνομίας. Έχει δεχθεί τις τελευταίες μέρες από πολίτες σε όλο το νησί πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών για προσπάθεια απάτης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που γίνονται τώρα δήθεν, έτσι, εκ μέρους πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών ή άλλων οργανισμών. Προσέξτε, παιδιά, αν σας πάρουν στο τηλέφωνο, γεια σας, είμαστε από την τάδε, ξέρω εγώ, εταιρεία και έχουμε να σας κάνουμε ξεχωριστή προσφορά για λεφτά, στείλτε μας αυτό, δώστε μας αυτά τα στοιχεία. Παιδιά, είναι fraud, προσοχή, είναι απάτη. Θέλει προσοχή. Και οι απατεώνες, παιδιά, έχουν μάθει το κόλπο πώς να βάζουν το χέρι τους στη τσέπη μας. Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia. Why does it always rain on me? We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
1: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
2: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
3: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
4: Morelli Events presents, direct from the UK, magical evenings of pure live acoustic sounds of Simon and Garfunkel and Bob Dylan. The harmonies are world class, as are the musicians. Friday, 5th of June, Vatuthkia in Kili, Tala. 6th of June, Pizuri Amphitheatre. 8th of June, Ampelonis Peia. And 9th of June, Bonamari. For tickets, visit MorelliEvents.com. We give you more.
5: Looking for a website that actually works for your business? At Online Solutions, we've been building professional websites for over 15 years. Websites that don't just look great,
6: they deliver results.
5: Don't get left behind in the digital world. Call 7000-1710 or visit us online at www.onlinesolutions.com.cy. Online Solutions, your future designed today.
7: This is New Rock for Cyprus, kicking the bass drum off the stage. Oh, yeah! Rock FM Cyprus.

0: So, basically, that was it. It was the Rush Hour with Kostas 2 hours here at Rock FM Cyprus, as usual, from 3 to 5. Και η ώρα είναι σχεδόν 5. Μείνετε στο Ισμένη, έρχονται οι Diggers και η Alexa με το Drive Show. Σε λίγο θα ακούσετε και τα Sports Updated, πάντα με τον George. Κοντά μου είχα τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Αύριο Παρασκευή, αχ τι ωραία, αύριο Παρασκευούλα. Αύριο Παρασκευή να είμαστε καλά. Λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι παρέα, εδώ στο πιο ροκ ραδιόφωνο σε όλο το νησί, Rock FM Cyprus. Μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια πολλά από τον Κώστα Ιστόπουλο. Καλό απόγευμα.
1: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Aryna Sabalenka was the latest big name to lose in the French Open as Diana Schneider came from one set down to book a place in the semi-finals. This is the first time since 1977 where no Grand Slam champion features in the semi-finals of a major. The New York Knicks overcame a 14-point deficit to break home court advantage as they defeated the San Antonio Spurs 105-95. Jalen Brunson led the way with 30 points, 13 of which came in the final quarter.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting. Just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
1: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavour stop.
2: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Paya Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Paya. Call 26622900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10 p.m. See you on the roof.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: June 13th. Get ready for the ultimate craft beer celebration at Salina Park in Larranaca. Discover Cyprus's finest microbreweries, international guest beers, barbecue stations, artisan flavors, and more. Step into the arcade tent, explore beer cocktails, and enjoy live music vibes all day long. Free entry from 4 p.m. till late, and the Rock FM live link from 5 until 7 p.m. Craft Beer Festival at Salina Park on Saturday, 13th of June in Larranaca. Powered by Rock FM Cyprus. Raise one together.
5: Η Πάφος τρέχει ξανά, ακούς Τζέρι?
6: Yes, Πάφος The Run Around the City.
5: Το Run Around Πάφος 2026 είναι εδώ και μας περιμένει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Πάφο.
6: June 7th at the Πάφος Castle Square in κάτω Πάφος.
5: Βεβαίως μαζί μας θα είναι ο επίσημος media partner Rock FM Cyprus που θα μεταδίδει ζωντανά τον Παλμό με ένα μοναδικό live link από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί.
6: Join us for this Sunday, 7th of June, with a unique live link.
5: Run Around Paphos 2026. Να είστε όλοι εκεί.
7: The Rock.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Why does it always rain?
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
5: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
6: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Παίρνεις foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
7: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
10: ματρέισερ,
9: καμικάζι σλάιτ,
10: wet bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
10: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο φασούρι.
11: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Hi. This is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
13: Looking for a website that actually works for your business? At Online Solutions, we've been building professional websites for over 15 years. Websites that don't just look great, they deliver results. Don't get left behind in the digital world. Call 7000-1710 or visit us online at www.onlinesolutions.com.cy. Online Solutions, your future, designed today.
0: Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
1: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus.

0: 93.7. Pure Rock for Limassols.
1: Summer's heating up, but you don't have to. Rush into Premier Electrical for red-hot deals on cooling appliances. Grab powerful fans, portable air conditioners, and energy-saving split units at prices that'll blow you away. Stay cool at home, sleep better at night, and beat the heat for less. Stock is moving fast, so don't miss out. Visit Premier Electrical in store in Paphos and Limassol, or online today at www.premierelectrical.net and chill out all summer long. Premier Electrical, keeping you cool for less.
2: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
3: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Corocat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
4: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events, with ample parking and easy access. You'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the King's Road in Paphos.
7: Η Πάφος τρέχει ξανά, ακούς Τζέρι?
8: Yes, Πάφος the Run Around the City.
7: Το Run Around Πάφος 2026 είναι εδώ και μας περιμένει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Πάφο.
8: June 7th at the Paphos Castle Square in Κάτω Πάφος.
7: Βεβαίως μαζί μας θα είναι ο επίσημος media partner Rock FM Cyprus που θα μεταδίδει ζωντανά τον Παλμό με ένα μοναδικό live link από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί.
8: Join us for the Sunday 7th of June with the unique live link.
7: Run Around Paphos 2026. Να είστε όλοι εκεί.
0: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10am on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
2: Sounds yummy.
3: Rock FM Cyprus.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
6: Like he was expecting something better.
5: Exactly. That's the look.
6: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
5: So, what do you recommend?
6: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin, scientifically formulated nutrition, trusted by veterinarians worldwide.
7: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the heart.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus all day. Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus.
2: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
0: Keep listening for more music like this.

0: FM Cyprus.
1: Ζήστε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.